0: Δεν ξέρω να σου. I will be clear from Workman. 2-8-0-3.
1: Roger. LC-3.
2: Charles Eastman.